τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σε

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Sonia Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: και περισσεύει.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr, ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

φωτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί με λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Εξηγήστε μου εσύ. Το σύστημα SetBackup ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SetBackup αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SetBackup στο sethpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοίχη με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοίχη δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Πες.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.

Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη μας, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα σε αγαπημένες μου κότυρες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα σας ενδιαφέρουν. Θα μιλήσουμε και για την εκτός σχεδίου δόμηση, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς και πρέπει να δούμε πού έχει καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα με τις τράπεζες και τα

0: πάμε στον πρώτο επισκέπτη μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον κύριο Γιάννη Κεκάτο, αρχιτέκτονα μηχανικό, και του λέμε καλό μας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε στον αέρα, κύριε Κεκάτε.
1: Σάκη, καλημέρα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, πιστεύοντας ότι η σημερινή μας συζήτηση θα προσθέσει στην επίλυση του προβλήματος που αφορά την πολεοδομή Αργοστολίου.
0: Είναι και τα εκτός σχεδίου δόμησης, έτσι, ένα άθρο το οποίο δημοσιεύσατε και σήμερα και στο... το έχω βάλει και στο site μου, η EcoPress είναι το δικό σας site
1: που... είναι ένα site το οποίο ασχολείται με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και λοιπά, δικό μας,
0: Έχει το θέμα αυτό που λέει και για την Κεφαλονιά, ότι και η Κεφαλονιά έχει το πρόβλημά της και οι μηχανικοί καταγγέλνουν τη διαφορετική εφαρμογή μέσα στην ίδια την ΕΔΟΜ. Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Σάκη μου, αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην πολεοδομία. Δηλαδή η πολεοδομία δεν ασχολείται με την εκτός σχεδίου δόμηση. Δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες και δεν γίνεται καμία απολύτως ενέργεια.
0: Το πρόβλημα πού είναι? Πού έγινε δηλαδή, γιατί ο κ. Βαλιάνος, ερώτηση που του έκανα και σε ένα δημοσίευμα το οποίο απάντησε στο Facebook, λέει ότι πέραν του αυτονόητου διοικητικού θέματος, αφού δεν προβλέπεται από τη σχετική διοικητική νομοθεσία κανενός είδους πάγωμα ή αναβολή απάντησης της διοίκησης σε αιτήματα πολιτών, υπάρχει και το σοβαρότερο θέμα στην ουσία του εγγράφου του προϊσταμένου της ΕΔΟΜ, που ισχυρίζεται ασφαλμένα και ανακριβώς ότι καταργήθηκε το άρθρο νομοθεσίας, ενώ από τον ίδιο τον νόμο και από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου αποδεικνύεται ότι δεν καταργήθηκε, αλλά απλώς άλλαξε θέση στην κωδικοποίηση. Το πιο σημαντικό όμως στο έγγραφο αυτό από τον προϊστάμενο είναι ότι αποσκεπά ρητές διατάξεις του νόμου 5306 ή της παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 273, με τις οποίες ρητά ρυθμίζεται η διατήρηση της οικοδημοσιότητας των παρεκκλήσεων εκτός σχεδίου, χωρίς απέτηση προσώπου 25 μέτρα σε κοινόχρηστο οδικό χώρο. Και ολοκληρώνει, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχει ενημερώσει και την ΕΔΟΜ και τον Δήμαρχο για τη διατήρηση της οικοδημοσιότητας των παρεκκλήσεων αυτών με έγγραφη τεκμηρίωση εδώ και 2,5 μήνες. Η μόνη απάντηση που έλαβε ήταν «εμένουμε στις απόψεις μας», χωρίς καμία επιστουσίας απάντηση ή ενημέρωση. Εδώ τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε?
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή η υπηρεσία επικαλείται αυτόν τον νόμο, δηλαδή είναι ο κώδικας χωροταξίας, έτσι λέγεται αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έδωσε κάτι καινούριο στην εκτός σχεδίου δόμηση. Απλά κωδικοποίησε τους όρους δόμησης που την αφορούν. Και βέβαια αυτό δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αυτός ο κώδικας χωροταξίας, τον οποίο αναφέρθηκες εσύ προηγουμένως και τον οποίο επαναλαμβάνω επικαλείται η υπηρεσία, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 Αυγούστου του 26. Από τότε λοιπόν που δόθηκε στην δημοσιότητα αυτός ο νόμος, η υπηρεσία τον ερμηνεύει με τον τρόπο που διάβασες προηγουμένως, που αναφέρθηκες στην απάντηση που σου έδωσε ο συνάδελφος, και δεν κάνει κάτι. Τα έχει παγώσει όλα, δυστυχώς.
0: Ναι, και εδώ όμως δεν υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης και πρόβλημα στην εργασία σας. Και εσείς δεν μπορείτε να εργαστείτε και σταματάει η δουλειά, κάπου σταματάει η δουλειά σας.
1: Βεβαίως, Άκη μου.
0: Γιατί θα γίνει όμως από τη στιγμή που νόμιμα υπάρχει κάτι? Γιατί
1: εμείς πραγματικά τώρα είμαστε σχεδόν άνευ αντικειμένου, από την άποψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών των οικοδομικών αδειών αφορούν εκτός και δύο περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σταματήσει την ανάπτυξη, έχει σταματήσει...
0: Απάντα.
1: Έχει σταματήσει τα πάντα.
0: Στην επιστολή σας, μηχανική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο γεγονός ότι δηλώνω από τις 8 έως τις 30 Ιουνίου του 2026 εκδόθηκαν βεβαίως όρων δόμησης προεγκρίσεις και άδειες σε 40 αντίστοιχες περιπτώσεις από την ίδια την ΙΔΟΜ. Μα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Αυτό, Σάκη, δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί δεν η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Ναι.
1: Η κάθε περίπτωση έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, έτσι. Θα πρέπει αυτή την λίστα να τη δούμε κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά.
0: Επίσης, η ΕΚΟΠΡΕΣ λέει ότι από την Κρήτη έως την Κεφαλονιά νέφος πολεοδομικής ασφάλειας δικαίου. Ανάλογες αντιπαραθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί και στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Οι διοκτήτες προσέφηκαν στο συνήγορο του πολίτη μετά τη μεταβολή της πρακτικής αυτής και τη διακοπή έκδοση αδειών από τον Αύγουστο του 2025 στα Χανιά και σε άλλες περιοχές. Καταγράφηκαν και αναστέλησαν διαδικασίες και ζητούν κεντρικές καταθέσεις από το Υπουργείο. Μήπως θα πρέπει να
1: αποφύγει
0: ο βουλευτής σε αυτό το θέμα.
1: Από όσα βεβαίως θα πρέπει και έπρεπε να το είχε ήδη κάνει.
0: Και γιατί δεν το κάνει που έλεγε κάτι.
1: Δεν το ξέρω αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλλά έχετε στείλει ανοιχτή αποστολή η μηχανική, δεν πρέπει να της απαντήσει.
1: Θα πρέπει, φαντάζομαι θα μας απαντήσει.
0: Αλλά το πρέπει, αλλά το τι γίνεται, αυτό είναι η ουσία. Εδώ είναι το όλο θέμα.
1: Κοίταξε να δεις, Άκη, την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η πολιτεία, η οποία πολιτεία δεν κατέγραψε χρόνια τώρα ποιοι δρόμοι είναι κοινόχρηστοι. Δεν ολοκλήρωσε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Επέτρεψε διαφορετικές ερμηνείες από κάθε ειδόν. Δημιούργησε εύλογες προσδοκίες σε ιδιοκτήτες και επενδυτές. Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όταν μου βγάζει το οικόπεδο αυτή τη στιγμή άχρηστο, έτσι, και εγώ μπορώ να το χτίσω και να κάνω μια επένδυση για να βγάλω κάποια έσοδα, γιατί δυστυχώς η Κεφαλονιά εκατάτησε μόνο από τον τουρισμό να έχει έσοδα. Οι υπόλοιποι τομείς πρωτογενής και δευτερογενής τομείας έχουν εξολοθρευτεί εντελώς, τα έχουμε συζητήσει.
1: Δυστυχώς ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό.
0: Ναι,
1: το έχουν συνειδητοποιήσει μόνο αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Μόνο αυτοί που βρίσκονται στην πορεία να εκδώσουν οικοδομική άδεια για το ακίνητό τους.
0: Ναι,
1: όλοι οι άλλοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
0: Ο γιος σας αυτή τη στιγμή που είναι και αυτός μηχανικός, πώς θα μπορέσει να δουλέψει το παιδί και να βγάλει τα
1: νεπλήσια. Δεν μπορεί
0: να δουλέψει. Τι θα κάνει, θα σηκωθεί να φύγει.
1: Θα πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να αλλάξει επάγγελμα.
0: Δηλαδή αυτό δείχνει η εικόνα ότι θα συνεχιστεί έτσι ως έχει, γιατί η απάντηση που έχει δώσει ο Δήμαρχος είναι ότι εμείς εδώ είμαστε, δεν αλλάζουμε. Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον
1: ναι,
0: το καταθέτει από την νομοθεσία του, το αποτελείτε νόμιμος είσαι, δεν είσαι παράνομος να μας δώσεις να προχωρήσουμε. Εδώ τι γίνεται, για ποιο λόγο έχει σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Δεν ξέρω, Σάκη, θυμάμαι το 2023 που είχαμε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα, είχε παγώσει και τότε η έκδοση αδειών. Ο προϊστάμενος της ΙΔΟΜ και ο Δήμαρχος ισχυρίστηκαν τότε ότι είχε αποσταλεί ερώτημα και έπρεπε να περιμένουμε την απάντηση.
0: Mm.
1: Τότε το Σώμα των Μηχανικών αντέτεινε ότι δεν προβλέπεται πάγωμα λόγω ερωτήματος και τελικά πήραμε απόφαση μαζί με τον Δήμαρχο και με τον προϊστάμενο της ΙΔΟΜ και ξεπάγωσε η ιστορία.
0: Ποιος
1: και βέβαια η απάντηση σε αυτό το αίτημα δεν έχει έρθει μετά από 3,5 χρόνια.
0: Ποιος δήμαρχος ήταν.
1: Τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε, ποια απάντηση περιμένουμε,
0: ναι,
1: πότε την περιμένουμε.
0: Στιγμή που το πιο επίσημο όργανο αυτή τη στιγμή των μηχανικών και το τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι ο νόμος 5306 παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 273 ρυθμίζει τη διατήρηση αυτή. Που σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό το νόμο τον οποίο είναι νόμιμο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω. Σάγκη μου, ούτε και εγώ το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Δεν θα πρέπει να επισκεφτείτε τον βουλευτή τότε να σας δώσει μια απάντηση.
1: Θα το κάνουμε, βεβαίως. Βεβαίως θα το κάνουμε, βεβαίως.
0: Γιατί από τη στιγμή που ο Δήμαρχος μένει στις απόψεις και λέει ότι εγώ δεν αλλάζω, να δούμε και ο βουλευτής τι θέση θα πάρει. Θα εμένει και αυτός στην άποψή του, γιατί είναι και νομικός. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει σαν νομικός, ανεξάρτητα αν είναι βουλευτής, τον νόμο τον οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν αμφισβητήσει τον νόμο που ψήφισες, κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Ναι, σωστά.
0: Εγώ έτσι το λέω από την πλευρά μου, το βλέπω σαν πολίτης. Γιατί έχω ένα κοπεδάκι αυτή τη στιγμή και πάω στον κύριο Κεκάτο ή στον κύριο Τάδε, στον κύριο Βαγιανάτο, οποιοδήποτε μηχανικό, και του λέω: σε παρακαλώ, βγάλε μου την άδεια να προχωρήσω να φτιάξω μια γκαρσονιέρα, κάτι. Και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ απορώ, έχω μείνει άναυδος, πραγματικά δηλαδή. Με εσάς τους μηχανικούς και την διαμαρτυρία που μου στείλατε, αλλά και την απάντηση που έστειλε ο κ. Βαγιανάτος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει παραπάνω από ό,τι γίνεται εδώ. Γιατί
1: δυστυχώς αυτή η αναμονή...
0: Δεν μπορεί να κάνει μόνος του, του κεφαλιού του, έτσι νομίζω, έτσι. Ο προϊστάμενος δεν μπορεί να κάνει το κεφαλιό του, να του πει το δήμαρχο, εγώ δεν σε ακούω, θα κάνω αυτό που θέλω.
1: Δυστυχώς αυτή η αναμονή των διευκρινήσεων που επικαλούνται δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου, δηλαδή είναι...
0: Ναι, είναι εκτός δικαίου, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι λογικό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι, αλλά το πρόβλημα όμως υπάρχει. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι αγανακτισμένοι και έρχονται στο γραφείο σας και δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος στέει και το τι στέει που λέμε στο, λαϊκά. Και από εκεί πέρα θα σου πει...
1: Μα είμαστε σε δύσκολη θέση, βεβαίως, είμαστε σε δύσκολη θέση, βεβαίως, έναντι των πελατών μας. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση είμαστε.
0: Δεν πρέπει άμεσα να γίνει αυτό εφόσον έχει πάρει αυτή τη ρότα και αυτή τη γραμμή. Δεν πρέπει άμεσα να πάτε στο γραφείο του βουλευτή.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, Σάκη μου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
0: Πάνω στο θέμα της, το χωροταξικό, επειδή θα ψηφιστεί και νομίζω αν ψηφιστεί και το χωροταξικό, όλα τα μικρά οικόπεδα θα πάνε σε αυτή την νομοθεσία την οποία θα μπορούν να γίνει κάτι ή θα αχρησιμευτούν εντελώς.
1: Όχι, αυτά από το 2020 έχουν πλέον φύγει από τη μέση. Δεν είναι οικοδομήσιμα.
0: Δηλαδή είναι μία
1: οικοδομήσιμα, έτσι. Όλες οι παρεκκλήσεις έχουν καταργηθεί από το 2020. Ναι. Συνεχίζουν να είναι οικοδομήσιμα τα οικόπεδα στα οποία εξεδόθη άδεια. Δηλαδή έγινε αίτηση για έκδοση οικοδομικής αδείας πριν το 20, πριν το νόμο.
0: Δηλαδή όποιος δεν πρόλαβε να εκδώσει άδεια...
1: Ναι, τελείωσε. Αυτό έχουν... Ναι, αυτό δεν τελείωσε.
0: Και τι γίνεται το οικόπεδο αυτό, άχρηστο?
1: Ναι, άχρηστο, ναι. Αν μπορεί ο άλλος να φυτέψει ντομάτες, πατάτες κλπ, οκ.
0: Αν συγκεντρώσουμε...
1: Αν το έχει αγοράσει με το εφάπαξ του ή με τον ιδέο καμία ζωή, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, δηλαδή ο πατέρας μου άφησε ένα οικοπεδάκι, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό το οικόπεδο μου το βγάζει μία οικοδομήση μου. Τι θα το κάνω? Πληρώνω όμως στο κράτος το έμφυα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το κράτος δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο.
1: Το κράτος κάνει αυτό που το συμφέρει.
0: Αυτό που το συμφέρει, μάλιστα.
1: Αυτό έτσι λειτουργεί.
0: Αν συγκεντρωθούν. Αν συγκεντρωθούν 4-5 οικόπεδα, μπορούν μετά να γίνει άρτιο και οικοδομήσιμο.
1: Αν πληρούν κάποιες προδιαγραφές, ναι. Όχι εύκολα πάντως, δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε και αυτό. Δηλαδή, αν έρθει ένας μεγαλοτσιφλικάς και πάρει όλη την περιοχή και μου το πάρει για ένα πεντακοσάρικο.
1: Ανεξάρτητα. Ναι, αν έχει κάποιο οικοδομήσιμο, αν έχει κάποιο από αυτά, αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, μπορεί να κάνει προσαρτήσεις.
0: Αν είναι.
1: Μη αρτίων και μη οικοδομησίων.
0: Αν είναι. Αν δεν είναι, ενάχιστο.
1: Αν δεν είναι, όχι, τελείωσε.
0: Επίσης, έμαθα και θέλω να μου το διευκρινίσετε, ότι επί του δρόμου, των αγροτικών δρόμων, ανεξάρτητα αν οι δήμαρχοι ρίξανε άσφαλτο ή πίσα, είναι άκυροι αυτοί και είναι μη νόμιμοι οι δρόμοι αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Με το κόμμα το οποίο υπάρχει.
1: Μας λένε ότι θα δημοσιευθεί σύντομα η μελέτη αυτή του οδικού δικτύου. Mm. Οπότε θα ξέρουμε ποιοι δρόμοι είναι κύριοι και ποιοι είναι δευτερευούσης σημασίας.
0: Ναι, αλλά μου είπαν οι ξενοδόχοι και οι συνάδελφοί σας, ο κύριος Μεσάρης που είναι και μηχανικός, ότι έχει και ξενοδοχείο, ότι εγώ έχω το ξενοδοχείο σε έναν δρόμο αγροτικό. Και μου είναι ξενοδήμαρχος στην άσφαλτο και τα λοιπά. Δεν είναι νόμιμο και δεν μπορώ να βγάλω ούτε περιβαλλοντική άδεια, αλλά ούτε να κάνω επέκταση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Μα θα πρέπει αυτές οι περιπτώσεις να...
0: Χαμογελάτε κύριε και κάτι. Δηλαδή εγώ έφτιαξα ένα ξενοδοχείο εδώ και 10 χρόνια και τώρα μου το βγάζει άχρηστο και δεν μπορώ να κάνω ούτε μια επέκταση και μετά λέμε για ανάπτυξη και μετά λέμε αυτό το νησί να μείνει άνθρωπος εδώ σε αυτό το νησί.
1: Δυστυχώς.
0: Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή. Δεν είναι μόνο οι μηχανικοί που κάνουν δουλειά τους, είναι οι τοπογράφοι, είναι όλο το σύστημα των εργολάβων και των ανθρώπων που θα δουλέψουν σε ένα σπίτι που θα φτιαχτεί και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συζητάμε για ανεργία μεγάλη, έτσι, αυτή η ιστορία.
1: Εκεί μου υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, αλλά δυστυχώς σε ένα τέτοιο τοπίο, το οποίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο, καταλαβαίνεις, κάνουν πίσω.
0: Σε αυτό ακριβώς συμφωνούν, μου έχουν στείλει μηνύματα γιατί μας ακούνε οι αγαπητοί μας συμπατριώτες και από την Αμερική και από τον Καναδά και μου έστειλαν μηνύματα τώρα και μου λένε πες τον κύριο και κάτω, εμείς τόσα χρόνια που δουλεύουμε στο εξωτερικό μαζεύουμε κάποια λεφτά για να κάνουμε μια επένδυση στον τόπο μας και στην κεφαλονιά που αγαπάμε για να μείνει στα παιδιά μας. Ανεξάρτητα τα παιδιά μας αν θα έρθουν ή όχι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η επόμενη γενιά ούτε να ακούσει να έρθει εδώ πέρα να κάνει επενδύσεις. Το ξέρετε πολύ καλά και το ζείτε κάθε μέρα. Τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα τους πούμε, που με ρωτάνε αυτή τη στιγμή.
1: Τι να τους πούμε, τι να
0: τους πούμε. Αφήστε εκεί και βγάλετε τα δολάρια σας στην Αμερική, έτσι.
1: Πολύ ωραία. Δυστυχώς η απάντηση, ναι, η απάντηση είναι... Είστε.
0: Και
1: είναι,
0: ο Γιάννης Κακάκης, τόσα χρόνια που ήταν μηχανικός, τώρα θα μείνει άνεργος κοντά που θα φτάσει να βγει στη σύνταξη. Τι ωραία, τι καλά.
1: Τελικά να σου πω και κάτι τώρα εκτός παρενθετικά.
0: Εκτός καλού πόλης.
1: Είσαι 45 χρόνια δημοσιογράφος, έχουμε κοινά σημεία εμείς οι δύο.
0: Ξέρω,
1: 45 χρόνια δημοσιογράφος εσύ και 45 χρόνια αρχιτέκτονας εγώ.
0: Μπράβο. Και φίλοι, το βασικότερο. Έτσι.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Γιάννη μου, κοίταξε να δεις, γι' αυτό σου μιλάω με τον Ελληνικό, γι' αυτό λέω αυτά τα πράγματα και λυπάμαι και στενοχωριόμαι, γιατί όταν βλέπεις ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντέξει σε αυτό το Άγιο Νησί που ζούμε, γιατί εγώ το λέω Άγιο Νησί, και κάποιοι πάνε να τα καταστρέψουν όλα, μόνο και μόνο δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχουν κάτι άλλο από πίσω και τους σταματάει, έχουν άλλες σκέψεις. Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία την οποία έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και είναι νόμιμη και δεν τηρείται, νομίζω από εκεί πέρα πάει και παραβάσει καθήκοντα.
1: Κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει, έχεις δίκιο. Ναι,
0: ναι, πάει παραβάσει καθήκοντα μετά.
1: Πρέπει να υπάρχει παρασκήνιο, ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει
0: έτσι,
1: να
0: τα λέμε και όλα δηλαδή.
1: Ναι,
0: γιατί
1: από
0: τη στιγμή που ο Γιάννης είναι νόμιμος και πάει με τον νόμο και δεν πάει με παραθυράκια ή παράνομα, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Αρχίζουν τα τηλέφωνα να χτυπάνε τώρα γιατί μας ακούνε και θα αρχίσουν να ρωτάνε. Κύριε και κάτι, έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε?
1: Όχι, Ισάκη μου, όχι. Εγώ...
0: Αυτή τη στιγμή ανεργία έτσι στους μηχανικούς, ανεργία στην οικοδομή, ανεργία στους ανθρώπους που δουλεύουν όλο αυτό το κομμάτι με εσάς, μαζί με τους υπόλοιπους και να δούμε πότε θα δουλέψετε, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να συνοψίσω σε τέσσερις λέξεις. Ενημέρωση, αιτιολόγηση, ισονομία και χρονοδιάγραμμα. Αυτό ζητάμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω αυτό ότι πρέπει άμεσα ο βουλευτής να πάρει θέση και να μας πει τι αποτέλεσμα θα υπάρχει μετά από αυτό, γιατί είναι ανοιχτή επιστολή και προς τον βουλευτή και προς τον δήμαρχο και πρέπει και οι δύο να απαντήσουν. Βάσει των στοιχείων, των νόμιμων, το τονίζω αυτό, τον οποίο έχετε θέσει και εσείς και το ΤΕΕ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δύο φορείς οι οποίοι δεν μιλάνε για παρανομία, μιλάνε για νομιμότητα. Και από τη στιγμή που λέει ότι και στην Κρήτη υπάρχει το πρόβλημα, αλλά εκεί θα το λύσανε, εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Όχι, μου δεν ζητάμε ούτε εξυπηρετήσεις, ούτε παρακάμψεις της νομοθεσίας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ζητάμε μια υπηρεσία λειτουργούσα.
0: Ναι. Υπάρχει πρόβλημα στο προσωπικό.
1: Ή στη μεταχείριση δηλαδή.
0: Υπάρχει πρόβλημα στο προσωπικό στην πολυδομία.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να πω κάτι, όχι, όχι. Όχι,
0: δεν έχω να πω. Την ψυχή του, το ξέρω, είναι εξαίρετα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω να πω πραγματικά.
0: Δεν έχει κανεί παρόλο ότι υπήρξε ένα πρόβλημα της λειτουργίας λόγω προσωπικού, τα κατάφεραν και δουλεύει άψογα.
1: Όχι, η παρέμβασή μου δεν στρέφεται προσωπικά εναντίον κανενός υπαλλήλου.
0: Μάλιστα. Άρα εκ των άνωθεν υπάρχει το πρόβλημα και εκεί πρέπει να λυθεί. Κύριε Κεκάτε, ελπίζω την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε να μου πείτε ευχάριστα και να ησυχάσει και ο κόσμος ότι θα μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι το βασικότερο.
1: Ευχαριστώ πολύ σας.
0: Είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Το μικρόφωνο για σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και το σταθμό σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Υπάρχει αναλυτικά στο Βούτος Πρες, κυρίες και κύριοι, το όλο το ρεπορτάζ το οποίο σας αφορά. Έχω βάλει και τη δημοσίευση του Echo Press που είναι καθήλου αρμόδιο site για αυτό το θέμα και λέει εκτός σχεδίου άδειες δόμησης δύο ταχυτήτων από υπαλλήλους της ίδιας πολεοδομίας. Αναφέρεται για το πρόβλημα και στην Κεφαλονιά αλλά και στην Κρήτη. Λοιπόν, νομίζω ότι άμεσα πρέπει ο βουλευτής να λύσει το πρόβλημα, γιατί απευθύνεται και στο βουλευτή, και να δώσει τις ανάλογες απαντήσεις. Γιατί δεν προχωράει κάτι νόμιμο το οποίο έχει ψηφίσει και η ίδια η Βουλή και ο βουλευτής.

ξεχνάμε ότι η παρέμβαση αναδεικνύει ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τους ιδιοκτήτες, μηχανικούς και επενδυτές στην Καφαρονιά, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τους όρους και τη δυνατότητα εκτός σχεδιοδόμησης μπορεί να επηρεάσει τόσο το σχεδιασμό των νέων έργων, όσο και την αξιοποίηση υφιστάμενων περιουσιών.

Πάντως όλα τα μυστήρια εδώ στην Κεφαλονιά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή. Μένουμε άναυδοι όταν ακούμε ότι κάποια θέματα που είναι νόμιμα, νομιμότητα και όλα αυτά και έχουν περάσει και από τη Βουλή με ψηφίσματα και παραγράφους και νόμους και δεν εφαρμόζονται εδώ, σε άλλα μέρη εφαρμόζονται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και να απαντάει ο Δήμαρχος ότι εμείς έτσι θέλουμε και έτσι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ανοιχτή επιστολή υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν και ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής επάνω στο φλέγον θέμα αυτό, γιατί δεν πάει άλλο από ό,τι λένε και οι μηχανικοί. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε τι λύση θα βρεθεί. Ελπίζω να υπάρχει κατανόηση. Μου έχετε γράψει πολλά μηνύματα τα οποία αν τα διαβάσω ίσως παραξηγηθώ, κυρίες και κύριοι, με αυτά που μου γράφετε. Μπορείτε αυτά να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε απευθείας. Έτσι, μην μου τα λέτε εμένα να τα πω εγώ, γιατί θα πούνε ότι είμαι ο κακός ο δημοσιογράφος, εγώ που τα λέω. Απλώς εδώ υπάρχει πλήρη ενημέρωση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλα τα υπόλοιπα αυτά μπορείτε να τα πείτε απευθείας, να τους πάρετε τηλέφωνο, να τους πείτε αυτά που μου γράφετε, έτσι, ίσως τα καταλάβουν. Διαβάσετε στο www.voutospress.gr όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει και την του Echo Press το δημοσίευμα που λέει εκτός για δύο άδειες δόμησης δύο ταχυτήτων από υπαλλήλους της ίδιας πολεοδομίας. Η οποία επαναλαμβάνουμε δεν φταίει ούτε ο προϊστάμενος ούτε οι υπάλληλοι. Έχουν προϊστάμενο πάνω από αυτόν, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος, έτσι, και ο οποίος λέει αυτό θα κάνετε. Εάν συμφωνεί και ο βουλευτής, τότε κάτι άλλο συμφωνεί. Δεν φαντάζομαι και ο βουλευτής να μην θέλει την ανάπτυξη ούτε ο δήμαρχος την ανάπτυξη εδώ στο νησί μας, έτσι. Γιατί όπως είδαμε πρόσφατα και η αντιπολίτευση τον υποστήριξε σε δική του επιχείρηση που θα κάνει. Ξέρετε ότι κάποιοι επαγγελματίες θα κλείσουν τα μαγαζιά τους ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι άλλη ιστορία.

κόσμο, τα παράξενα πάντα εδώ συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλονιά πάντα. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα βγαίνουν σήμερα όλες οι εφημερίδες. Η Δημοκρατία λέει βόρβορος. Ο ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο. Αυξήσεις συντάξεων και η εσχροκέρδεια πάει από τα 1.000 στα 3.000. Και πάλι μέσα είμαστε για να μην μας κοροϊδεύουνε. Είδατε που έχει φτάσει η βενζίνα. Θα σας πω σε λίγο για να τραβάτε τα μαλλιά σας. Το πετρέλαιο, αφήστε το αυτό. Έχουμε τα νέα βάση drones και στη Λέσβο. Χειρονομίες εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Έχουμε τα μακελιό, πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Έχουμε τα εστία, 300 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά όσο από την εποχή του Τσοκατσόπουλου. Η Εσπρέσο, ο Νάσος, ο Μπογιατζής που έγινε ύπνοτιστής. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Και προβάλλεται και κάνει ότι είναι και επιστήμονας. Και τον προβάλλουν και τα κανάλια και τον κάνουν και άνθρωπο. Ο κύριος αυτός που έλεγε ότι ο φίλος του είχε το κινητό του και τον είχε φτάσει να ακούει τις καμπάνες την ώρα που πήγαινε και δόθηκε στη μάνα του. Δηλαδή, μόνο που το ακούς, λες αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να επέμβει σε αγγελέας και να τον κλείσει μέσα. Και τον πιστεύουνε. Έχουμε των συντακτών, διπλή κοροϊδία τα καύσιμα. Είναι αυτό που σας λέω. Έχουμε τα κόντρα παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι τυχαίο που το προβάλλουν όλα τα κανάλια έτσι. Τα παιχνιδάκια τους, καταλαβαίνετε τώρα. Γερμανία, ακροδεξιά, καταλαβαίνουμε τώρα τι παίζεται. Έχουμε τα στάρι και η ατζέντα του Κολονακίου. Πολίτικα τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Η Εφημερίδα Voice κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ. Σιγά που θα τους επιβληθεί κιόλας. Ο Ελληνικός Κήρυξης τελετή ενθρόνησης του νέου αεροπαγίτου στον Καναδά Αποστόλου. Και απογευματινή στο σφυρί το εξωτικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Καταλάβατε τι γράφει? Στο σφυρί το εξωτικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Η ελεύθερη ώρα από τον Γιώργος δεν πέθανε μέχρι το τα λευκά καπέλα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το σπορ, τάγκ και κλάση. Το σπορ day από μηχανής Μανόλο. Το φως Σάλιακας και Τέζα. Ο πρωταγητής Ντελήριο. Η αθλητική ώρα Άγιος Λουκάς. Και το μέτρο σπορ περίπατος με άγχος. Η τοπική μας εφημερίδα ημερήσιο σήμερα δεν βγαίνει. Εις αύριο με υγεία. Αυτός ήταν και ο τύπος. Και τα πρωτοσέλιδα, τα υπόλοιπα θα το διαβάσετε στο www.spress.gr, οτιδήποτε σημαίνει. Ανά πάσα στιγμή και ώρα σας έρχεται και μήνυμα στο κινητό όταν κάνετε και αποδοχή.

Επικοινωνήσαμε με την κυρία Βασιλείου, η οποία είναι πρόεδρος των Αλλιών Όλης Ελλάδος, και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή θα μιλήσει στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο της κοινής αλλιευτικής πολιτικής, και όταν έχει κάποια ενημέρωση θα μας ενημερώσει, για να σας ενημερώσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι, γιατί και το θέμα αυτό του θαλάσσιου πάρκου και της Αλλίας είναι πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνετε ότι δεν χτυπάει μόνο τους Αλλιείς, χτυπάει και τις ακτές. Το έχουμε πει επανειλημμένες φορές, το έχουμε αναλύσει. Και φυσικά ταυτόχρονα με το χωροταξικό, όπως ακούσατε, που βγάζει άχρηστα όλα τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα οποία από το 2020 δεν είχαν βγάλει άδεια και που μένουν πραγματικά σε αχρηστία. Αφιτέψουμε ντοματούλες, μου είπε ο Γιάννης. Ούτε ντοματούλες δεν μπορούσαμε να φυτέψουμε, Γιάννη μου, γιατί θα μας ζητήσουν και τιμολόγια. Ελά στο μεγαλείο σου, καμαρώστε τους. Ήθελα να ανάψω αυτή μαυρογιαλού τώρα που θα έρθουν εν ώψη των εκλογών. Τι θα πούνε στον κόσμο και τι θα τους τάξουνε, μπορείτε να μας πείτε, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.

Επουδήνωση του καιρού προβλέπεται από τις ώρες της πρωινές της Τρίτης μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειο-Δυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα των τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού, την Τρίτη Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια θα είναι σε αυξημένο επίπεδο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς την Τετάρτη στη Θεσσαλία, Μαγνησία κυρίως στη θαλάσσια περιοχή, μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι αυξημένα τα μποφόρ.

είδατε που σας έλεγα ότι ετοιμάζει κόμμα ο Κασιδιάρης. Ήρθε η ανακοίνωση. Το νέο κόμμα με ονομασία Συμμαχία Ελλήνων ανακοίνωσε το πρωί μέσω του καναλιού του στο YouTube ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για την Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης και προσφάτως αποφυλακιστής, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Με το γνωστό προκλητικό του ύφος ανέφερε ότι η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε κατά δήλωσή του νομίμως το 2025 και ότι το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

0: ταξιδάκι στην όμορφη την Ιθάκη μας και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχό της, τον Νίκο Στανίτσα Διονύσιο, και του λέμε καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Πώς πήγαμε, Δήμαρχε, είχατε και το φεστιβάλ, είχατε εκδηλώσεις, μας ενημερώσεις.
1: Έχουμε το φεστιβάλ, το θεατρικό

0: Καρδιές, όπου το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Μάσο Τελευθερέο, έναν άνθρωπο του θεάτρου και της τέχνης, Ιθακίσιο, που τον χάσαμε πριν ένα μήνα περίπου από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που είχε βραβευτεί στο θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης με το θεατρική παράσταση «Εγώ δεν είμαι εγώ», το 1997, και είναι αφιερωμένο σε αυτό το φετινό φεστιβάλ.
1: Είδα πρόσφατα μία δημοσίευση σχετικά με τα απορρίμματα ότι δεν φεύγουν από το χώρο τον οποίο συγκεντρώνεται προσωρινά. Τι συμβαίνει με αυτό, Δημαρχέ, δεν προλαβαίνεις?
0: Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, θα μου δώσεις δύο λεπτά να πω δύο-τρία πράγματα.
1: Όσα θέλεις.
0: Πρώτον, θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω έναν άτυπο δημοσιογράφο που έχει Κεφαλονιά. Το όνομα του δεν το πω, είναι γνωστός. Το πώς χειρίζεται και πώς φέρεται στο Δήμο Ιθάκης και σε μένα προσωπικά, ο οποίος στην αίθια στέλνει σε διάφορα κανάλια email με καταγγελίες για το Δήμο Ιθάκης και για μένα προσωπικά. Και θέλω να του πω ευχαριστώ, γιατί με αυτό που κάνει με μεγαλώνει και εμένα και τη Δημοτική Αρχή και μας αναδεικνύει περισσότερο το έργο το οποίο κάνουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, Σάκη μου, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια δύο μας και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η Σάκη αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα μικρό σταθμό μεταφόρτων σκουπιδιών, όπου καθημερινά μεταφέρονται τα σκουπίδια σε Κεφαλονιά. Είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει καταθέσει να πάρει άδεια για να γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης εκεί, και καθημερινά, κάθε μέρα μεταφέρονται τα απορρίμματα στη Κεφαλονιά. Εφέτος τον Αύγουστο, λόγω του πολύ κόσμου που είχαμε, από 12 τόνους ημερησίως, είχαμε φτάσει στις 24 τόνους την ημέρα. Καταλαβαίνεις ότι μείναμε λίγο πίσω όσον αφορά τον όγκο της μεταφοράς. Όμως αυτή τη στιγμή έχει καθαρίσει ο χώρος εκεί, έχουν μεταφερθεί όλα τα σκουπίδια στην Κεφαλονιά. Είχα ενημερώσει τη Λαϊκή Συσπήρωση γι' αυτό και είχα ενημερώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι θέμα 5 ημερών να καταφέρουμε να μεταφέρουμε τον όγκο των σκουπιδιών στην Κεφαλονιά. Όμως και ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση προφορικά μου είπε ότι καταλαβαίνει κτλ., το ίδιο βράδυ βρήκα στο διαδίκτυο φωτογραφίες και καταγγελίες από το χώρο. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν μεταφέρει, καθημερινά μεταφέρουμε. Υπήρξε μεγάλος όγκος του καλοκαιριού, το οποίο θεωρώ ότι και εσύ, αν ήσουν δήμαρχος, θα ήθελες αυτός ο όγκος να μην είναι στους δρόμους και στους κάδους όπως είναι στην Κέρκυρα, θα ήθελες να είναι σε ένα συγκροτημένο περίφραχτο χώρο, όπου αυτούς, όπου από εκεί, να τα μεταφέρουν όπως κάνουμε στην Κεφαλονιά.
1: Μήπως δημιουργείται από αυτό ακριβώς που θα σε ρωτήσω. Υπάρχουν κατοικίες γύρω
0: από το δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αν ήταν κάποιοι οι οποίοι ενοχλούν, το λογικό ήταν να το
0: φωνάξουν. Εκεί ο χώρος εκεί είναι σαν μικρή Βιπέ, όπου εκεί υπάρχει το δύο, υπάρχουν μάντρες προδομών, όπου εκεί έχει γίνει χωροθέτηση που θα γίνει σταθμός μεταφόρτωσης των σκουπιδιών. Και είναι, σας είπα και ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι ειδικά με την καθαριότητα έχουμε μια ευαισθησία και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η Ιθάκη στο θέμα της καθαριότητας έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Πήρα στα συνέργεια του Φόρτη και του Καλαφάτη που λέγαμε Κεφαλονιά και η Ιθάκη τα καθαρότερα νησιά. Έτσι, και τον κρατάς
0: εσύ. Εγώ με την καθαριότητα έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία,
1: εντάξει, αυτό
0: γιατί έχω μεγαλώσει μέσα στην καθαριότητα. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός απορριμματοφόρου. Από 5 χρονών ήμουνα μέσα απορριμματοφόρα. Ξέρω πως είναι η καθαριότητα. Ξέρω τι τραβάνε οι υπάλληλοι της καθαριότητας. Τους έχω ζήσει.
1: Αυτή είναι η ήρωας.
0: Κάνουν έναν αγώνα καθημερινό να είναι Ιθάκη καθαρή. Και αυτό το δημοσίευμα αδικεί. Δεν λέω, εγώ είμαι από αυτούς που λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μισή σακούλα κάτω. Όμως όταν έχεις έναν Αύγουστο μπροστά σου με τον διπλάσιο όγκο σκουπιδιών, το οποίο υπήρξε φέτος λόγω της...
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Και από να είναι στους χάδους και στα σπίτια, ήταν εκεί, γιατί καθημερινά η Σάκη βγάζαμε 4 απορριμματοφόρα την ημέρα. Όταν ανέλαβα το Δήμο Σάκη μου, ο Δήμος Ιθάκης είχε 2 απορριμματοφόρα μεγάλα και 1 απορριμματοφόρο μικρό. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιθάκης διαθέτει σύνολο περίπου στα 9 απορριμματοφόρα. Κάναμε 5 μόνιμες προσλήψεις και παίρνουμε και 4 εποχικούς. Φέτος το καλοκαίρι, παρόλο που είχα το θέμα με τον οδηγό ο οποίος μου λείπει λόγω του ατυχήματος που είχε γίνει και κάποιους οδηγούς με αναρωτητή, ήμουνα με 4 άτομα λιγότερο προσωπικό, είχαμε 3 απορριμματοφόρα το πρωί και 1 το απόγευμα. Συν τους καθαρισμούς που κάνει το Λιμενικό Ταμείο στο χώρο στη ζώνη ευθύνη λιμένου στο Λιμενικό Ταμείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Θάκη αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρή, γιατί αν διαβάσει όλα τα σχόλια από επισκεπτών που έρχονται στο νησί, το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι η Θάκη είναι πολύ καθαρή. Όπως και η Θάκη...

0: Υπάρχει λέει το εξής, Δήμαρχε, ότι από την κατανάλωση των απορριμμάτων βλέπουμε και τους ανάλογους τουρίστες και τον κόσμο που έχουμε. Αυτό είναι φτάσιμο που είπες. Για να μαζεύουμε 24 τόνους την ημέρα, σημαίνει ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος και πάει καλά το νησί. Αλλά θα σου πω το εξής, μήπως υπήρχε η δυνατότητα να βάλεις παραπάνω αυτοκίνητα μεταφοράς αυτών των απορριμμάτων.
1: Δεν είναι εύκολο να βάλουμε παραπάνω αυτοκίνητα, γιατί ξέρεις πολύ καλά, και αυτό θέλω να πω κιόλας.
0: Μα γι' αυτό είναι
1: αυτός γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος βγαίνει και στέλνει τις καταγγελίες στα κανάλια και από εδώ και από εκεί, γράφουμε στην καταγγελία ότι πληρώνουμε τη μεταφορά. Είναι ο γνωστός, πάσης φύσης γνωστός, ότι 12,5 χρόνια που είμαι δήμαρχος εγώ, ο κύριος Διάτος δεν μας έχει κόψει ποτέ μισό εισιτήριο για τη μεταφορά είτε περιφερειακών αυτοκινήτων, είτε για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης, είτε για τα σκουπίδια που κουβαλάμε. Είναι όλα χορηγία του κ. Ιλιάτου και του Ιόνιου Πέλαγος, και τα ξεκαθαρίζω αυτά για να ξέρουμε ότι ο Δήμος Ιθάκης δεν επιβαρύνει τους πολίτες. Είναι 12,5 χρόνια δήμαρχος, δεν έχουμε κάνει μία αύξηση τελών, ούτε στην καθαριότητα, ούτε στην είδευση. Παραμένουν τα ίδια τέλη 12,5 χρόνια, παρόλη την ενεργειακή το ενεργειακό κόστος
0: είναι,
1: παρόλο το κόστος του πετρελαίου που έχει τετραπλασιαστεί, εμείς τα δημοτικά τέλη παραμένουν στα ίδια, και μάλιστα από μια έρευνα που έγινε και τώρα τελευταία είδες ότι ο Δήμος Ιθάκης στο Ιόνιο έχει το πιο φτηνό νερό.
0: Ναι. Θα σου πω και το άλλο, ότι τον κύριο Λιάτο, να μην τον αναφέρουμε μόνο, πρέπει να τον τιμήσουμε και κάποια στιγμή.
1: Εγώ τον κύριο Λιάτο, έτσι,
0: πρέπει να τον τιμήσουμε. Πολλές
1: φορές ο κύριος Λιάτος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι είναι
0: ο αέρας της Ιθάκης.
1: Και δεν ξέρω γιατί τα μεταφέρει. Είναι όποτε χρειάζεται το νησί, ό,τι χρειάζεται το Μιχάλη. Εντάξει, ήταν δίπλα μας.
0: Ο Μιχάλης έχει προσφέρει θάρρο στο έργο και μπράβο του, και αξίζει να τον τιμήσει και
1: όπως θα δείξει επίσημα. Έτσι, ήταν ασθενοφόρα.
0: Αναμνηστικό να το θυμάται όταν γεράσει ότι με τίμησε ο Δήμαρχος. Αυτό καλό θα είναι. Δεν είναι κακό. Και νομίζω ότι
1: όχι, δεν θα πει. Όχι, το έχουμε πει, απλώς επειδή ντρέπεται και το λέω δημόσια.
0: Να τον καλέσετε επίσημα. Δεν πειράζει, ας
1: ντρέπεται. Τον έχω καλέσει επίσημα, αλλά θα του τη φέρω διαφορετικά για να...
0: Πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να του δώσετε ένα τιμητικό δίπλωμα, να το έχει στη βιβλιοθήκη του και να λέει ότι με τίμησε η Ιθάκη όπως την αγάπησα και την πρόσεκα. Καλό είναι να υπάρχει και κάτι τέτοιο. Να σας ρωτήσω
1: το παιδί.
0: Εσείς τώρα αυτούς τους 24 τόνες που μεταφέρετε εδώ πέρα, τους πληρώνετε με το βάρος?
1: Όλοι οι Δήμοι πληρώνουμε με το βάρος στο ΦΥΤΙ.
0: Συμφέρει αυτή η ιστορία?
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαχείρισης των σκουπιδιών.
0: Δεν μπορούσε να κάνεις δηλαδή εσύ δικιά σου διαχείριση εκεί πέρα?
1: Όχι, δεν μπορώ να κάνω δικιά μου και
0: μόνο να έχεις το χώρο εναπόθεσης, έτσι, με τα φόρτα
1: σας. Αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η απόφαση που είχε πάρει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει συνεργασία και μεταφορά της σκουπιδιών στη Κεφαλονιά, και αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει το 19, αν δεν θυμάμαι τα 10, 19 δεν θυμάμαι, ήταν από τις πιο ποσοστές αποφάσεις που, έχουν πάρει τα Δημοτικά Συμβούλια της Ιθάκης και από μένα διαχρονικά. Ήταν μια σωστή απόφαση, γιατί μας έλυσε το πρόβλημα αυτό που ήταν πολύ σημαντικό. Αν θυμάστε και παλιά, είχε πάρει και μια φωτιά,
0: είχαν γίνει και πολλά. Οι μυρωδιές και όλα τα υπόλοιπα, τα θυμάμαι.
1: Αυτή λοιπόν η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ σωστή.
0: Για το σταθμό μεταφόρτωσης, λες, έτσι.
1: Μα θα γίνει και σταθμός διαχωρισμού, απλώς όλα θα καταλήγουν πάλι στο χιτί της Κεφαλονιάς.
0: Ναι, αλλά και το ανακυκλώσιμο ίδοξ.
1: Όλο θα γίνεται εδώ διαχωρισμός. Θα γίνεται εδώ διαχωρισμός και όλα θα πηγαίνουν στην Κεφαλονιά.
0: Την ανακύκλωση δεν μπορείτε να τη δώσετε σε εταιρείες που είναι της Αθήνας να παίρνετε και κάποια χρήματα?
1: Κοιτάξτε, η ανακύκλωση, έχουμε πάρει μια απόφαση ο Δήμος Ιθάκης, μας ήρθε ένα έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος πέρσι, ότι θα αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο την ανακύκλωση πιλωτικά σε 17 μικρά νησιά που μέσα είμαστε και εμείς.
0: Μπράβο.
1: Εγώ μίλησα προχθές με τον κύριο Γραφάκο, με ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία και ότι μέσα στο 27 κάποια στιγμή θα γίνει η διατήρηξη του έργου, για ποιος θα αναλάβει να κάνει αυτή την διαδικασία.
0: Άρα δηλαδή θα γίνεται διαχείριση των ανακυκλώμενων απορριμμάτων από το Υπουργείο, θα τα διαχωρίζει και θα στέλνει στην Κεφαλονιά μόνο τα σκουπίδια, έτσι.
1: Τα σκουπίδια, ναι, και τα ανακυκλώσεις θα πηγαίνουν στην Ελλάδα και μετά τα ανακύκλωση.
0: Είναι καλό αυτό, γιατί θα γλιτώσει λεφτά.
1: Και θα είναι δωρεάν, έτσι. Θα είναι και δωρεάν αυτό. Δηλαδή το Δήμο δεν θα πληρώσει.
0: Έτσι, γι' αυτό το λόγο.
1: Βεβαίως. αυτό το συζητάμε.
0: Επίσης, τώρα
1: και όπως και αυτό που θέλω να πω, που ήταν πάρα πολύ δυνατό τεστ για αυτό το καλοκαίρι, που είχαμε τον υπερδιπλάσιο κόσμο, είναι ότι η Ισάκη δεν έμεινε μισή ώρα χωρίς νερό.
0: Ναι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Όταν μιλάμε για το διπλάσιο κόσμο, έτσι,
0: ναι,
1: ειδικά τον
0: Άγουστο,
1: μιλάμε ότι το λιμάνι στο Βαφύ φέτος, φέτος το λιμάνι στο Βαφύ, δεν ξέρω πόσα σκάφη παραπάνω είχε από πέρσι.
0: Ναι, τα οποία παίρνουν νερό, έτσι, όλα.
1: Δεν θα πάρουν νερό.
0: Όχι, επειδή έχουμε βάλει και τα πύλερ που κάναμε αγώνα για να πούνε,
1: Σάκη, αυτή τη στιγμή η Σάκη έχει πληρότητα 60-70% ακόμα.
0: Είδες τι επιτυχία είχε με τον αγώνα αυτό που κάναμε που πήραμε τα πύλερ και πώς άλλαξε αμέσως όλη η εικόνα. Μπράβο. Να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ, άκουσα να σου πω για να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν είμαι κατά της κριτικής. Εσύ το ξέρεις γιατί έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια και δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ μια κουβέντα που μου έχεις κάνει και πολλές φορές σκληρή κριτική.
0: Εγώ είμαι υπέρ του.
1: Όταν θέλει κάποιος να κάνει...
0: Όλα καλά.
1: Όταν θέλει κάποιος να κάνει
0: κριτική... Όταν όλα καλά έπρεπε να φοβάσει.
1: Λοιπόν, όταν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει κριτική και είναι δημοσιογράφος ή λέει ότι είναι δημοσιογράφος...
0: Άλλο το λέει και άλλο είναι. Μισχώς μην το
1: περνάμε. Θα πρέπει να ενημερωθεί. Να έρθει εδώ στην Ιθάκη, να ενημερωθεί και να δει πώς είναι τα πράγματα και αν αυτά που θα τον ενημερώσουμε επίσημα εμείς δεν είναι σωστά, να μας βγάλει όχι στα κανάλια στους δορυφόρους. Όμως δεν γίνεται επειδή έχουμε ένα μένος με το Στανίτσα που τυχαίνει να είναι δήμαρχος, στέλνουμε παντού κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, γιατί ειδικά στο λέω, δηλαδή ο δήμαρχος Ιθάκης κάνει τις προσλήψεις.
0: Δημαρχή,
1: οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις γίνονται από μια τριμελή επιτροπή υπαλλήλων, οι οποίες μόλις τελειώσουν οι προσλήψεις των υπαλλήλων πάνε στον ΑΣΕΠ.
0: Και για να δουλέψει, αυτό είναι η ουσία.
1: Και για να γελάσουμε, από μηχανικούς μέχρι τώρα έχουν παραιτηθεί πάνω από 10-12 και δεν έχουν έρθει. Στην υπηρεσία καθαριότητα, που βγάζουμε κάθε χρόνο 4 προσλήψεις, 2 οδηγούς και 2 εργάτες, θέλω να σου πω ότι το Μάιο μήνα εμφανίστηκαν μόνο 3 και ένας εμφανίστηκε τώρα τον Οκτώβρη.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί Ιθακής να δουλέψουν εκεί.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Οι επαγγελματίες οδηγοί υπάρχουν. Σου λέει ότι έξω
0: παίρνουν
1: τα διπλάσια χρήματα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν συμφέρει
1: όμως. Όταν το δήμο θα παίρνει ένα χιλιάρικο και έξω
0: παίρνει. Παράλληλα μπορεί να δουλέψει. Εδώ είναι.
1: Και δεν μπορεί, γιατί ο Δήμος Ιθάκης έχει 24 ώρες λειτουργία
0: και
1: δουλεύουμε και πρωί και απόγευμα.
0: Είναι αυτό, ναι, δεν μπορεί να δουλέψει και δεν το καταλαβαίνω. Άκουσα σου πω, Δήμαρχε, άλλο τι είσαι και άλλο τι δηλώνεις. Γιατί και η άλλη κυρία στο Κολονάκι δήλωνε και πέθανε τον άνθρωπο και τον έστειλε εκεί που τον έστειλε. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε το νόμιμο με το μη νόμιμο, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα
1: έχω δηλώσεις,
0: έτσι. Και εγώ μπορώ να δηλώσω ότι είμαι δήμαρχος και να το πεις ο δήμαρχος. Αλλά δεν είμαι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τιμώ το επάγγελμά μου και το έχω αποδείξει και γι' αυτό που με αγαπάει η κοινωνία και με ακούει. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Με το θέμα της αναφαλάτωσης προχωράει το θέμα.
1: Είμαστε, ο διαγωνισμός έληξε την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να ανοίξουν τα πρώτα πρακτικά του διαγωνισμού.
0: Να δούμε ποιος θα είναι ο
1: μηθευτής. Να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Προχωράει κανονικά, ναι, και αυτό.
0: Όπως και
1: την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Χρόνο ΔΕΤΕ θα ξεκινήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα, αν δεν έχουμε ενστάσεις μεταξύ εταιριών κτλ. Μέσα στο 27, η αφαλάτωση θα δουλεύει κανονικά.
0: Θα δουλεύει.
1: Και ήρθε και η έγκριση από την περιφέρεια των περιβαλλοντικών όρων. Ναι. Για το βιολογικό καθαρισμό. Αυτή τη στιγμή γίνεται η διαβούλευση. Είναι το περιβόητο, αν θυμάσαι, που είχαν βγάλει στα site ότι η αποκεντρωμένη το απέρριψε, γιατί μας είχε κάνει 30 ερωτήσεις και εγώ είχα πει τότε ότι είναι ερωτήσεις. Η υπηρεσία ρωτάει και για να πάρει απαντήσεις. Δεν πάει να πει ότι απέρριψε τη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε λοιπόν η έγκριση των περιβαλλοντικών ζητήσεων της μελέτης και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαβούλευση.
0: Άρα δηλαδή για τον χρόνο,
1: για
0: τον χρόνο συζητάμε και αφαλάτωση και βιολογικό.
1: Όχι, όχι. Ο βιολογικός καθαρισμός μέχρι να εγκριθούμε να πάρουμε ΕΠΟ, να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις και να μπει στο ΕΣΠΑ, έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Είναι ένα έργο 19 χρόνια περίπου.
1: Και επειδή το έχω πει πολλές φορές και είμαι εδώ και να σας το λέω, με ξέρεις τόσα χρόνια, το επαναλαμβάνω γιατί όντως εσύ με ξέρεις τόσα χρόνια, είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω καταγγείλει ποτέ μου άνθρωπο, δεν έχω κάνει ποτέ καταγγελία και ξέρεις ότι προσπαθώ να και είμαι χαμηλών τόνων. Προκαλώ όμως να μου φέρουν τη μελέτη που λένε όλοι ότι υπήρχε μια μελέτη 7,5 εκατομμύρια η οποία είχε γίνει μεταξύ 2010 και 2014 που αφορά το βιολογικό καθαρισμό της Χάκης. Για τη μελέτη για το βιολογικό καθαρισμό της Χάκης δεν έχει γίνει ποτέ πλην από τη μελέτη που γίνεται τώρα.
0: Και βγαίνουν κάποιοι και λένε,
1: γιατί εγώ μιλάω με ονόματα, και βγαίνουν κάποιοι και λένε, και μέσα σε αυτούς είναι και η κυρία Σαρδελή, που λέει ότι παρέδωσε μια μελέτη 7,5 εκατομμύρια έτοιμη, και ο επόμενος ήταν ο κύριος Γαλιατσάτος, που όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε ότι εγώ δεν έχω παραλάβει καμία μελέτη, και αυτή τη μελέτη την έχουν κάνει σε έβολα, αλλά εγώ την έχω ζητήσει επίσημα. Την έχω ζητήσει επίσημα.
0: Υπάρχει αυτή η μελέτη, δημαρχία. Αν υπάρχει
1: εγώ
0: κάτι να ζητήσει,
1: εγώ αυτή τη μελέτη την έχω ζητήσει επίσημα με έγγραφο από την Περιφερειακή Ενότητα
0: Ιθάκη
1: και από την Περιφερειακή. Ποτέ δεν έχω λάβει ούτε μία απάντηση.
0: Άρα εντάξει. Ο καθένας...
1: Όχι, αλλά εγώ επειδή όμως τη μελέτη αυτή υποτίθεται ότι την έκανε η Περιφέρεια, και αυτή τη στιγμή
0: εγώ συνεργάζομαι με την περιφέρεια.
1: Μα έχω πάρει και αυτή η μελέτη δεν υπάρχει.
0: Παραδείγματο
1: χάρη και λένε λοιπόν ότι υπήρχε μια μελέτη 7,5 εκατομμύρια και
0: βρήκαμε την κυρία Βουλευόμενη. Από τη στιγμή που είπε περιφέρεια δεν υπάρχει, ή ο κ. Γαλιτσάτος είπε δεν υπάρχει, τελείωσε. Όσο το αναμοχλεύει, τόσο γίνεται εσούσολο, καταλαβαίνεις. Εντάξει.
1: Όχι, εγώ το λέω για αυτού που βγαίνουν και λέει ότι ξεχνάει το πονηρό τη υπόθεση. Λέει ότι εμεί είχαμε μια μελέτη 7,5 εκατομμύρια. Έρχονται λέει οι άλλοι λέει. Και κάνουν μια μελέτη με 19 εκατομμύρια. Τη διαφορά λέει ποιος την πληρώνει ο κόσμος.
0: Το
1: προκαλώ να μου τη μελέτη των 7,5 και όταν θα μου παραδώσουν τη μελέτη αυτή των 7,5 εκατομμυρίων να ξέρουν ότι αυτή τη μελέτη θα τη στείλω για να δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Αλλά μελέτη 7,5 εκατομμύρια δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: είναι όπως οι μελέτες που υπήρχαν και για τις απαλατώσεις, όπως οι μελέτες που βρήκαμε και για τα γήπεδα, όλα αυτά. Που δεν βρήκαμε ούτε μία μελέτη έτοιμη για να τρέξουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχει προκύψει ένα
1: πρόβλημα. Και το γήπεδο ακόμα περιμένουμε τον εργολάβο να έρθει να αναλάβει ο εργολάβος να ολοκληρώσει το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Θα βάλει σε ταρτάνι πλαστικό.
1: Είναι, να μπει ταρτάνι, πλαστικό. Είναι στη δημοκρατία των 2,5 εκατομμυρίων που είχε κάνει η περιφέρεια μέσα το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης από το 2022. Και περιμένουμε ακόμα τον εργολάβο να έρθει να ξεκινήσει το έργο.
0: Δεν φαντάζομαι να τον ψάχνουμε και να φύγει.
1: Δεν ξέρω, κοιτάξτε, εμένα είχε έρθει ο Αύγουστο εδώ, μου ζήτησε να βγάλω το παλιό ταρτάν για να μπορέσει να κάνει την εγκατάσταση, ότι θα έρχονταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ έχω βγάλει το ταρτάν 2 μέρες από την ημέρα που μου πέτε και το γήπεδο παραμένει όπως ήταν και πριν.
0: Ναι, αλλά μήπως το έσκασε και το ψάχνουμε.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το
0: λύσει. Να το
1: εγώ προς, περιμένω τον εργολάβο να έρθει.
0: Δεν πρέπει να τον καλέσεις, να του πεις τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Δεν μπορώ να τον καλέσω μόνο γιατί δεν έχει υπογράψει σύμβαση μαζί μου. Έχει υπογράψει σύμβαση με την Περιφερειακή Αρχή.
0: Άρα να πάρει ο Περιφερειάρχης τηλέφωνο του εργολάβου να δει τι γίνεται, οι υπηρεσίες του. Γιατί ή ο καθένα αρμόδιος που είναι ο εντεταλμένος, η κυρία Σαρδελίδα. Δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Πάντως και εγώ κατηγορήθηκα ότι πήρα 2 υπαλλήλους από το επαρχείο για να δούμε στο Ρήμο. Το θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι φεύγουν μηχανικοί από την περιφέρεια και πάνε στους Δήμους. Μόνο στα νύχτες κατηγορήθηκε.
0: Πώς είναι ο λόγος, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, θα το δω. Γιατί έχουν πει 2 μηχανικούς, κάνουν και διαμαρτυρία
0: στον περιφέρεια του πλακάτ. Εγώ το ξέρω, αλλά δεν στο λέω.
1: Εγώ δεν το ξέρω το λόγο, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν βγήκε η απόφαση του Υπουργείου, κατηγορήσανε για φωτογραφική διάταξη. Γίνανε διαμαρτυρίες ακριβώς, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, γιατί το θυμάσαι αυτό, και είναι δικαιωμάτιος να κάνουν διαμαρτυρίες. Έξω από την περιφέρεια βγήκανε καταγγελίες όλα τα site, παντού, ότι ο Δήμαρχος Ιθάκης, δολοπλώτος, πήρε τους 2 μηχανικούς από την περιφέρεια Αντάρτης και τους έφερε στο Δήμο Ιθάκης. Όταν ο Δήμος Ιθάκης, ας πούμε, δεν έχει μηχανικούς κτλ. Και κατηγορήθηκα γι' αυτό και το θυμάσαι, μάλιστα και σε τηλεοπτικές εκπομπές μεσημεριανές. Έπαιζε το όνομά μου ότι ο Δήμαρχος Ιθάκης με δολοπλοκία πήρε τους 2 μηχανικούς.
0: Εντάξει, πάνω από την εκκλησία
1: πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι μηχανικοί ήρθαν στο Δήμο βάσει της κείμενης νομοθεσίας που υπάρχει κτλ. Τώρα όμως που οι μηχανικοί πήραν από την περιφέρεια και πάνε σε Δήμους, αυτοί οι μηχανικοί δεν πειράζουν κανένα, δεν είναι κανείς να διαμαρτυρηθεί. Να πει ότι πώς φεύγουν και φεύγουν οι μηχανικοί από την περιφέρεια και πάνε σε άλλους Δήμους. Πειράξαμε μονάχα 2 μηχανικοί που πήρε ο Δήμος Ιθάκης, καταλαβαίνεις.
0: Δημάρχε, ένα φλέγον θέμα το οποίο το συζήτησα προηγουμένως με τους μηχανικούς και με το ΤΕ είναι το θέμα του εκτός σχεδίου δόμησης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, δεν θα παρέμβετε γιατί...
1: Εμείς έχουμε πάρει απόφαση, εμείς έχουμε πάρει απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Για το σχεδίο οικόπεδα.
1: Ναι, ναι, έχουμε πάρει απόφαση, συμφωνούμε με το ΤΕ, έχουμε στείλει την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί και πέρα σαν Δήμος... Είμαστε δίπλα σε ό,τι ζητήσει το ΤΕ να συνταχθούμε για να δούμε την εφαρμογή αυτή.
0: Από τη στιγμή που λέει το ΤΕ και η μηχανική με ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο και στο βουλευτή και του λένε ότι η νομοθεσία είναι αυτή και δεν την εφαρμόζεται στην Κεφαλονιά και το γράφει και το Eco Press, το καθήλα αρμόδιο site που είναι για τους μηχανικούς και γενικά τα θέματα αυτά της πολεοδομίας, τι θα κάνετε, θα διαμαρτυρηθείτε να δούμε, γιατί σταματάει η ανάπτυξη, δεν γίνονται, πώς το λένε, και δεν μπορούν να χτίσουν.
1: Εγώ αυτής Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στην Αθήνα γιατί έχω ραντεβού σε διάφορα υπουργεία. Μέσα στα ραντεβού είναι και το θέμα αυτό για να δούμε που βρισκόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Πάντως εδώ γίνεται η ιστορία έτσι. Στα άλλα μέρη δεν γίνεται και παρεμβάλλει και την Κρήτη.
1: Κοίταξε, η πολεοδομία στην Κεφαλονιά να ξέρεις ότι δίνει ένα μεγάλο αγώνα. Οι υπάλληλοι που είναι εκεί δίνουν... Όχι, σου λέω εγώ, ότι δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα οι υπάλληλοι της πολεοδομίας. Έχουν αυτή τη στιγμή 5 υπάλληλοι όλη την Κεφαλονιά και όλη την Ιθάκη, εντάξει, για να μπορέσουν να διεκπαιρώνουν θέματα κτλ. Από εκεί και πέρα είναι πολιτική βούληση και αυτή η πολιτική βούληση δεν φταίνει, δεν τίποτα δεν φταίνει. Και εμείς να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ιθάκης τώρα ήρθε μία μηχανικός, είχα μία μηχανικό, η οποία μία μηχανικός είχε γίνει τη Ραμόνα, μία στην Εθνική Υπηρεσία του Δήμου, μία σε διαγωνισμούς, μία στην Πολεοδομία. Κάποια στιγμή θα μπει και αυτή ένας άνθρωπος, είναι στο καλό.
0: Ναι, αλλά όταν ο προϊστάμενος, το ανώτερο όργανο που είναι ο Δήμαρχος, λέει ότι μένουμε εμείς στις απόψεις μας, χωρίς επί της ουσίας απάντηση ή ενημέρωση, τι κάνουμε από εκεί πέρα.
1: Εξαρτάται
0: να τα δούμε, να ξέρεις τι θα γίνουμε με εσάς τους δεν ξέρω. Και το θέμα το θαλάσσιο πάρκο, τι γίνεται, με εσάς πιάνει εχθές.
1: Εμάς δεν μας πιάνει, όχι.
0: Όχι, εμάς 24 μόνο, για να καταλάβεις.
1: Πόσο
0: ωραία. Τι γλίτωσες.
1: Τι γλίτωσα.
0: Εύχομαι ένα μισή μήνα που έχουμε ακόμη να πάει καλά, έτσι να έχουμε την υγεία μας, γιατί πήγες καλά φέτος, δόξα τω Θεώ, και να προγραμματίσουμε τώρα και για το χειμώνα κάποια πράγματα, γιατί έχουν δικαίωμα και οι άνθρωποι που ζουν το χειμώνα στην Ιθάκη, έτσι, όχι μόνο οι άνθρωποι που...
1: Το χειμώνα για τους ανθρώπους που είναι στην Ιθάκη έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλά πράγματα. Ήδη με το που τελειώσει τώρα το θεατρικό φεστιβάλ 29, 30 και 1 Οκτωβρίου, μια προστολή από 120 άτομα, 50 γιατροί έρχονται με την άξια Μελάς για να κάνουν εξετάσεις σε όλο το ντόπιο πληθυσμό. Την πρώτη μέρα γράφτηκαν 29, 30 και 1 Οκτωβρίου, όπου την πρώτη μέρα να ξέρετε ότι γραφτήκαν πάνω από 240 άτομα για να εξεταστούν από τους γιατρούς άξιον Ελλάς που έρχονται σε συνεργασία με το Δημοτικό Κοινωνικό Γιατρείο. Να ξέρετε ότι μετά το φεστιβάλ έχουμε στις 6 με 8 Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολογίας εδώ στην Ιθάκη με πάρα πολλούς φιλόλογους που έρχονται. Και ήδη κλείσαμε και την πρώτη χειμερινή μας συναυλία 4 Δεκεμβρίου, που θα κλείσουμε κι άλλες μας το χειμώνα, γιατί εμείς κάνουμε πολιτικές εκδηλώσεις το χειμώνα. Όπου θα έρθει ο Κώστας Χατζής 4 Δεκεμβρίου για μια μοναδική συναυλία στο Μορφωτικό Κέντρο.
0: Να πούμε και ένα μπράβο στα παιδιά του λιμενικού με το σκάφος που έχουν γλιτώσει επικίνδυνες καταστάσεις υγείας, έτσι, γιατί και αυτά τα παιδιά προσφέρουν. Γιατί αν
1: δεν το συζητάμε,
0: δεν το συζητάμε.
1: Οι γιατροί του κέντρου υγείας μαζί με το προσωπικό του λιμενικού σώματος έχουν σώσει πάρα πολύ κόσμο και θα πω και κάτι για να το καταλάβουν κάτι. Αυτές οι δύο κομιδές γίνονται γιατί η Ιθάκη έχει κέντρο υγείας, δεν έχει νοσοκομείο. Έχει δύο καρδιολόγους, έχει 5 αγροτικούς, έχει μία παθολόγο, έχει έναν οδοντίατρο, έχει δύο ασθενοφόρα, γιατί κάποιος έγραφε ότι δεν έχει ασθενοφόρα, έχει δύο ασθενοφόρα. Έχει διασώστη, έχει
0: δύο διασώστη. Τι είναι, Δημαρχέ?
1: Οι παιδίατρος αυτή τη στιγμή βγήκανε τα μόρια μεταξύ των δύο παιδιάτρων. Περιμένουμε τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει συνέντευξη μεταξύ των δύο. Και αν να πάνε καλά, μέχρι τις 20 Οκτώβρη πρέπει να κατασταθεί εδώ ο μόνιμος παιδίατρος.
0: Είναι Ιθακής γιατρός?
1: Όχι, και οι δύο γιατροί δεν είναι, αλλά έχουν δηλώσει και δύο. Αφού μπήκαν σε διαγωνισμό, δεν έχουν να κάτσουν. Και μάλιστα ο Δήμος θα τους δώσει και ένα διαμέρισμα για να μείνουν.
0: Θα είναι μία εκ των δύο ή και οι δύο?
1: Ένας εκ των δύο, ένας.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Από τον τίποτα κάτι είναι γι' αυτό.
1: Θα το λεγούμε τώρα.
0: Κουράγιο και να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και εσείς καλά. Καλημέρα.
2: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Δήμαρχο Ιθάκης. Είναι κάποια προβλήματα τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι είναι στην καθημερινότητα και πρέπει αυτά να λύνονται άμεσα και νομίζω ότι λύνονται.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Μιχάλης Μαρκάτος από την Κίνηση των Πολιτών και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη. Και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και στο κρατές Μασάκη.
0: Είδαμε μια ανακοίνωσή σας που βγάλατε σχετικά με την θέση της κυρίας Αποστολάκη για το θέμα των ΦΑΣ και τα υπόλοιπα. Τι συμβαίνει εδώ,
1: ναι.
0: Έχει άλλη άποψη ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και άλλη η κυρία Αποστολάκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, να το πάρουμε από την αρχή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κράνη μαζί άλλους εμπορικούς συλλόγους με τους δανειολήπτες καταθέσαμε μια πρόταση της Στρατηγικής Επιτροπής μέσω δικαστικού επιμελητή σε όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η πρόταση έχει να κάνει με τον έλογο για τα ΦΑΣ, με τις τράπεζες, με το σχέδιο Ερακλής και τα υπόλοιπα. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει όλα αυτά που λένε κατά καιρούς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει
0: αλλά
1: κάτι
0: άλλο. Αλλά τι λέμε
1: αυτό.
0: Και άλλο τι κάνουμε όμως, κύριε Μαρκάτα, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο, ακριβώς. Και επειδή ήρθε η ώρα της αλήθειας, γιατί πρέπει να συνδεθούμε κάποια στιγμή με την αλήθεια, να δούμε τα πράγματα πώς είναι, γιατί ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος κάνει τα σπίτια του, χάνει την πραγματική του στέγη, χάνει τη μοναδική του κατοικία. Ο εξοδικαστικός είναι ένας μηχανισμός, τον οποίο ουσιαστικά μπαίνεις μέσα, δίνεις όλα τα στοιχεία και αποκαλύπτεσαι. Αυτό κάνει και τίποτα άλλο. Έχουμε καταγγελίες από δανειολήπτες ότι καθυστερούν πάρα πολύ, ενώ έχουν εγκριθεί για να τους βγουν οι δόσεις. Οι δόσεις που έρχονται δεν ξέρουμε σε ποιο κεφάλαιο είναι και πόσα τόκους και πανατόκους έχουν βάλει πάνω στο αρχικό κεφάλαιο και δεν αφαιρούν και όλα αυτά που έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια μέχρι να σταματήσουν οι συνάδελφοι και οι δανειολήπτες. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Είμαστε τώρα στη διαδικασία των συλλογή υπογραφών. Χρειάζονται 60 βουλευτές για να ξεκινήσει η διαδικασία στην Ελληνική Βουλή.
0: Τώρα δηλαδή με την έλλειψη του ΠΑΣΟΚ δεν ολοκληρώνεται τους 60.
1: Την έχουμε. Τα έχουμε. Έχουμε. Έχουμε τους 60, τους έχουμε, ναι. Αλλά για να περάσει η πρόταση και να σχηματιστεί η Εξεταστική Επιτροπή μετά θέλει 120.
0: Μάλιστα. Αν δεν συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ δεν θα τους έχετε.
1: Δεν θα γίνει. Ήταν σε επαφή μέλη της δικαίωσης μαζί με την κυρία Αποστολάκη, τον οποίο η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία.
0: Ο λόγος αυτό, πώς είναι όμως που δεν συμφωνεί, τον είπε το λόγο?
1: Δεν ήμουν εγώ σε συνάντηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι...
0: Συγγνώμη κύριε Μαρκάτη, γιατί εδώ θα τρελαθώ. Όταν ήρθε στην Κεφαλονιά, άλλα έλεγε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν τώρα, για να καταλάβω δηλαδή, άλλα λείπει εδώ, άλλα κάνουμε πάνω. Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό και περιμένουμε την επίσημη θέση, γιατί το κάθε κόμμα θα πρέπει να ορίσει ένα εκπρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μαζευτούν τα κόμματα που
0: συμβαίνουν. Γιατί τον έφερε η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Κεφαλονιά για να μιλήσει για τα ΦΑΝΣ και για αυτά τα θέματα.
1: Δεν είναι μόνο καθώς στην Κεφαλονιά, έχουν γίνει μερίδες του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα.
0: Τώρα παίρνει αντίρρηση στο θέμα
1: και
0: αυτό.
1: Και τώρα παίρνει αντίρρηση, ακριβώς.
0: Που σημαίνει τι? Τι σημαίνει από πίσω, τι κρυφό υπάρχει από πίσω και δεν προχωράμε? Για να καταλάβω δηλαδή. Μήπως είναι χρέος, μήπως είναι κάτι άλλο? Γιατί από ό,τι ξέρουμε κάποια μεγάλα κόμματα χρωστάνε. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι εμείς το χρέο μας το διεκπαιρεώνουμε και το πληρώνουμε. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Μήπως υπάρχουν υψηλότερες πιέσεις για το θέμα του χρέους και τους λένε για ηρεμήστε γιατί θα σας τα ζητήσουμε όλα, λέω εγώ, έτσι. Μήπως γίνεται κάτι τέτοιο?
1: Γι' αυτό λέμε ο κάθε καταγάρης θα μπει στον πάγκο του τώρα.
0: Λίγο δύσκολο αυτό, κύριε Μαρκάτη.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Γιατί βλέπουμε ότι οι καταργαραίοι τρώνε και ανθρώπινες ζωές και δεν τους πειράζουν. Τα βλέπετε.
1: Είναι η μητέρα των μαχών. Το έχουμε προσδιορίσει.
0: Μήπως πρέπει να πάτε σε κανένα υπνοθεραπευτή και εσείς να σας ηρεμήσει? Ο άνθρωπος ήταν οικοδόμος και το παίζει τώρα υπνοθεραπευτής. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα?
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, μπράβο. Για να καταλάβετε ποια είναι η Ελλάδα και ποιο στηρίζει. Και μετά μου λέτε ότι θα στηρίξει τους δανειολήπτες. Καλά.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Όλη η αντιπολίτευση πλην ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής Σας λέω, αυτό ήταν η συνάντηση που έγινε με την κυρία Αποστολάκη.
0: Μήπως γι' αυτό, μήπως γι' αυτό έχει βγει και τρίτο. Λέω, μήπως.
1: Ναι, ναι. Όχι, εδώ θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά.
0: Μες.
1: Γιατί είναι ωραία να λέμε κουβέντες στον αέρα.
0: Κύριε Τσίπρα, τι θέση έχει.
1: Είναι ωραία να λέμε ότι έχουμε, ότι τα φάνς είναι έτσι, τα φάνς είναι αλλιώς. Αλλά όταν πρέπει να έρθει η αλήθεια, για να δούμε αυτή τη στιγμή ακριβώς τι συμβαίνει. Την αλήθεια ψάχνουμε.
0: Ναι, ο κ. Τσίπρας που έρχεται δεύτερος και που μπορεί να είναι δεύτερη αντιπολίτευση. Τι θέση έχει, το έχετε ψάξει λίγο το θέμα και με αυτό, ναι.
1: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Λέω με τον κύριο Τσίπρα, τι θέση έχει.
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κόμμα.
0: Ναι, δεν έχει κόμμα. Δεν έχει κόμμα, αλλά είναι δεύτερος.
1: Στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος, εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό, όταν αυτή τη στιγμή είχε πάει τον Κατρούγκαλο και μας έπαγε τις συντάξεις και τον έχουν δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Και να δούμε αυτό είναι δεύτερο, κύριε Βούτου, να το δούμε αυτό, να το δούμε. Να δούμε δημοσκοπικά,
0: κάτι θα γίνει, αν δεν σηκωθεί από τον καναπέ, θα χάσει και τα σπίτια του, γιατί εδώ στην Κεφαλονιά, για να το τονίζουμε και να το λέμε, είναι 200 σπίτια αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα και 200 γενικά επιχειρήσεις, τις οποίες κινδυνεύουν να τις χάσουν. Έτσι, για να είμαστε έτσι προσγειωμένοι.
1: Παίρνει σπίτι στον πληστηριασμό, τον οποίο αυτή η κυρία που πάσχει και από επιληπτικές κρίσεις και αυτά, με δύο παιδάκια, έχει πάρει το χαρτί του ευάλωτου και βγαίνει το σπίτι της στον πληστηριασμό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας λέω, είναι πολλά τα περιστατικά.
0: Ξέρω, κύριε Μαρκάτο, τα ξέρω.
1: Ούτε να τα βγάζουμε, ούτε να δημοσιοποιούμε, ούτε τίποτε.
0: Δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα 200 είναι βέβαια. Γιατί υπάρχει site αυτή τη στιγμή, υπάρχει εφαρμογή που μπορούμε να μπούμε μέσα και βλέπουμε πότε είναι και ποιες είναι οι δημοπρασίες σε κάθε μέρος. Καταλαβαίνετε. Τόσο απλά. Φανταστείτε. Να βλέπεις στο σπίτι σου ότι δημοπρατείται μέσα στο κομπιούτερ. Τι ωραίο πράγμα.
1: Και
0: να μην σε προστατεύει κανένας. Κανένας. Έτσι.
1: Μέσα από διαφωνή
0: στο. Όλοι σηκώνουν τα χέρια. Είδατε, κύριε Αποστολάκη. Α, δεν μπορώ. Και είδε εδώ και μας κολόγαμε. Στο κομπιούτερ.
1: Το κομπιούτερ
0: αυτή τη στιγμή πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση. Θα της πει, κύριε Αποστολάκη, τι ήρθες να πεις στους επαγγελματίες εδώ πέρα. Έτσι από τόπου.
1: Λοιπόν, θέλουμε την επίσημη θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Αυτό
0: ή κάνει κόντρες με τον Ανδρουλάκη να τον παίξει καλύτερη αυτή, για να καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί όλα παίζονται. Τα είδαμε και αυτά τα σκηνικά. Όχι, κύριε Μαρκάτη, δεν θα παίζουν στο πλάτη μας. Γιατί όλοι μας έχουμε δάνεια. Όλοι μας έχουμε πάρει ένα δάνειο για να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας. Και δεν μπορούν να μας πάρουν τα σπίτια επειδή αυτοί είναι βολεμένοι. Και δεν μπορεί οι βουλευτές αυτοί που μπήκαν φτωχοί να έχουν 30 και 40 σπίτια. Πού τα βρήκανε, για να μας πούνε. Έλα τώρα. Λοιπόν, ό,τι νέο έχετε, ενημερώστε με.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Σας είπα, αυτό περιμένω αυτή τη εβδομάδα. Είναι το κάθε κόμμα να ορίσει ένα εκπρόσωπο. Αυτή η πρόταση, που είναι 67 σελίδες, τον οποίο την έχουν πάρει και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι 53 ανεξάρτητοι βουλευτές, μέσω του email τους, γιατί δεν έχουν κόμμα, πήγε στο email του κάθε μιανού, έχουμε επικοινωνήσει με τους περισσότερους ανεξάρτητους, των οποίων συμφωνούν, μπορούν να φτιάξουν ομάδα και να βάλουν ένα εκπρόσωπο. Μέσα αυτή τη εβδομάδα λοιπόν θα μαζευτούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που συμφωνούν για να ολοκληρώσουν την πρόταση, να τη δώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι ένα γεγονός, κύριε Βούτα, το επαναλαμβάνω, που δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Ελπίζω να μην είναι προεδρικό διάταγμα όπως οι νυχτερίδες στο Μύρτο, έτσι.
1: Όχι, μα είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να ορίσει τη συνεδρίαση μετά για να ξεκινήσει.
0: Να το δούμε και να ανάψουμε κατέ στον Άγιο. Να σκεφτείτε τι γίνεται, πολιτική απάτη τα μέτρα για τα καύσιμα, αύξηση 59% στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Και λένε ότι εντάξει, εδώ είμαστε παιδιά, θα σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε, γιατί πολιτικό συζητάμε. Όχι μαύρο γελόρι, είναι κάτι χειρότερο από μαύρο γελόρι.
1: Μα δεν είναι, κύριε Βούτο, τα φαντς, είναι σε όλη μας τη ζωή. Δεν είναι μονάχα στο θέμα των ακινήτων. είναι στο θέμα της ενέργειας, είναι
0: στο θέμα παντού. Μπορούν να περάσουν νομοσχέδιο τα δάνεια αυτά να τα ξεπληρώνεις απευθείας στην τράπεζα και να μην τα έχουν τα φανς. Μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν έχουν κότσια. Γιατί χρωστάνε. Γιατί χρωστάνε 500 εκατομμύρια, 600 πόσο.
1: Ακριβώς.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα. Τι λέμε
1: τώρα. Και δεν είναι μονάχα αυτό, έχουν δεσμευτεί και με το μνημόνιο του 15. Το μνημόνιο του 15 εδώ είναι.
0: Για 90 χρόνια δεν μας δέσμευσε ο Τσίπρας.
1: Τα 90
0: χρόνια. Έλεγε το Μέρκελ και μετά υπόγραψε τα πάντα.
1: Σε δημόσιο διάλογο από ένα ιδιωτικό κανάλι, ο κύριος Λοβέρδος είπε κατά λέξη το είπε. Ξέρω, γνωρίζω, που είναι στην Νέα Δημοκρατία ο κύριος Λοβέρδος τώρα. Ξέρω, γνωρίζω, λέει, τι γίνεται, γιατί μου έρχονται καθημερινά, δανειολήπτης δικηγόρος είμαι. Ξέρουμε ότι αυτοί είναι σκοτεινές εταιρείες και τόνο και τόνο, αλλά λέει αυτό, έχει κρυθεί. Θέλω να μας πει ο κύριος Λοβέρδος, από ποιον έχει κρυθεί. Από ποιον έχει κρυθεί. Δηλαδή είναι σοβαρή η συζήτηση αυτή. Τα ξέρουμε, τα έρχονται λέει. Είναι σκοτεινά πράγματα λέει. Αυτά έχουν να κρυθεί. Από ποιον έχουν κρυθεί. Τι είναι αυτές οι κουβέντες κύριε Βούρτο.
0: Πραγματικά
1: τι είναι αυτές οι κουβέντες. Είναι συνένωση και αυτοί που δεν βγήκαν να το απαντήσουν. Γιατί ο κ. Λοβέρδος το είπε.
0: Πού είναι να το απαντήσουν. Από περιφερόμενους θειάσεις μην περιμένετε ότι θα ακούσετε καλό. Αυτή είναι περιφερόμενη θείαση. Πάνε όπου χτυπήσει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Λοιπόν, μπορούμε να εμπιστευτούμε τώρα το μισό Πασόκ αυτή τη στιγμή που είναι στη Νέα Δημοκρατία και κυβερνάει και περιμένετε μετά πως θα πάει το Πασόκ να σας στηρίξει. Πώς θα σας στηρίξει το μισό Πασόκ που είναι. Είδατε τι έγινε τη διαμάχη του κυβερνητικού εκπροσώπου του Πασόκ με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, τι έγινε. Και τους είπε σε απάντηση, είδατε που καταντήσατε το Πασόκ. Ποιος, ο πρώην Πασοκτζής. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, περιμένουμε καλά από αυτούς τους πολιτικούς.
1: Όμως κύριε Βούτο, μέσα από αυτές τις συζητήσεις βγαίνουν συμπεράσματα.
0: Ναι, ο λαός όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Τι έρχεται, όχι τι του
1: θέλει. Ο λαός τον έχουν αφήσει στο σκοτάδι. Γιατί αν παρατηρήσετε και το όλο τα ΜΕ, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι,
0: όλα καλά. Όλα καλά.
1: Έχουν ένα κώδικα.
0: Ναι, αλλά παίρνουν 11,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Γι' αυτό είναι όλα καλά.
1: Ναι. Έχουν ένα κώδικα σιωπής που δεν αφήνει να βγουν προς έξω. Αυτές τις μέρες, σας δω το άλλο το καινούργιο.
0: Ο οποίος μιλάει απολύεται, κύριε Μαρκάτε. Ναι. Απολύεται.
1: Σας δω κάτι καινούργιο, κύριε Βούτο, τον οποίο ούτε και εσείς το ξέρετε. Υπάρχει λέει δημοσιονομικό συμβούλιο. Το ξέρατε ότι υπήρχε δημοσιονομικό συμβούλιο. Αυτό λοιπόν το δημοσιογραφικό.
0: Η ομάδα αλήθειας δεν την ξέρετε που υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει, η ομάδα αλήθειας την ξέρουμε.
0: Λοιπόν,
1: το δημοσιογραφικό συμβούλιο.
0: Όλα πράγματα είναι αυτό.
1: Το δημοσιογραφικό συμβούλιο τι είναι, είναι αυτό που ανατρίμηνο δίνει μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στη δική μας τράπεζα για να δούμε τα έσοδα-έξοδα. Για να κάνει την έκθεση, να την πάρει ΑΕΔΕ για να δούμε εάν έχουμε πλεονάσματα.
0: Και ο κ. Φουρνάρας τι θέση έχει πάρει.
1: Ναι,
0: είναι καλύτερος αυτός.
1: Δεν είναι μόνο
0: ο κ. Φουρνάρας. Επειδή σε ένα πέρα λοιπόν, η τράπεζα της Ελλάδας που να είναι άμεμπτη και ανεξάρτητη, βλέπετε τι γίνεται. Έλα το.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι και μερικά ότι οι πάντες από εμάς παρακολουθούνται και δεν σας πω πως το διασταύρωσε αυτό που μας παρακολουθούν όλους μας, ακόμη και τους δημοσιογράφους της επαρχίας και το τι λέμε, επειδή είναι πολιτικό πρόσωπο στην Αθήνα, και του λέω θέλω να βγεις να πούμε 5 πράγματα. Α, μου λέει δεν τα λες καλά εσύ και δεν βγαίνω. Το καταλάβατε τι μου είπε. Λοιπόν από εκεί πέρα πώς το έμαθε, ή οι ρουφιάνοι του το μεταφέρανε ή κάποιοι από αυτούς τις ομάδες της αλήθειας που μας έχουν βάλει στο μαύρο πίνακα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη πάντως να κλείσουμε το στόμα. Αυτό να το ξέρουμε.
1: Δεν είσαι κύριε Βούτο εσείς τον κώδικα σιωπής τον οποίο έχουν όλοι. Και λένε μονάχα αυτά και συγκρούνται σε αυτά που τους λένε να συγκρούνται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στα βασικά
0: να
1: θέματα
0: και καλά παιδιά των φωτικών τους. Έτσι.
1: Δηλαδή πότε σε κύριος Μαρινάκης τώρα μια κουβέντα εκεί πέρα για το ταμείο, για τη ΔΥΠΑ και τέλα και τέλα και το έχω οικιάσει το θέμα να μην ασχολείται 10 μέρες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει,
1: δηλαδή βοηθάει ο ένας τον άλλον στην κουβέντα που θα γίνει.
0: Κύριε Μαρκάτε, περιμένουμε νέα που θα έχετε και ενημερώστε με για να βγούμε να τα πούμε στον κόσμο.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη.

Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα γεγονότα σήμερα και τα θέματα. Πολύ σημαντικά, όπως είδατε. Ελπίζουμε να λυθούν και να βγουν άμεσες απαντήσεις και από τους καθυλαρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι πρέπει να απαντήσουν, γιατί δεν πάει άλλο. Εκτός αν τους συμφέρει να μην υπάρχει ανάπτυξη ή στέγηση και να ωφελούνται κάποιοι, έτσι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Είναι κατανοητά αυτά. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, προσέχετε τους δρόμους, μειώστε ταχύτητες στα σχολεία και να είστε καλά όλοι. Και φυσικά περιμένουμε απαντήσεις στο θέμα αυτό που έχει προκύψει με τους μηχανικούς, να δούμε τι μέλη γενέστε. Γιατί ήδη έχει πάρει δημοσιότητα και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ότι μόνο η Κεφαλονιά είναι που έχει αντίρρηση. Και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε ούτε στους υπαλλήλους ούτε στον προϊστάμενο. Πάνω από τον προϊστάμενο υπάρχουν οι πιο μεγάλοι που αυτοί διατάζουν και παραμένουν στις ίδιες σκέψεις όπως απαντήσανε. Και δεν τα λέω εγώ, έτσι. Δεν θα τρέξουν τα ρουφιανάκια για να πούνε ότι ο Σάκης σας βρίζει. Αλλά ο Σάκης δεν βρίζει ποτέ, λέει πάντα την αλήθεια. Ή αρέσει ή όχι.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Α, πάμε

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: ματιά. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Τώρα που σε έχω...

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Στο σπίτι με μόνη.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Τρέχει στο δικό σου δρόμο. Αφήνω πίσω λάθη, πίστεψέ με μόνο. Αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρά είναι πρόσου. Τώρα θα γίνει το δικό σου. Απλά στο είναι σου, συγκεντρώσου. Κάποιος θα

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάντα πιστεύα μέσα αυτά που μας αφήνουν μόνους.
1: Όσο δυνατά κι αν μου λες, τόσο πιο πολύ σε ζητώ, δες. Μοιάζουν τα όνειρά μας ταινία, σαν γιορτή έρωτας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα Θεό.
1: Πώς να

πως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μα γόναξε

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο zpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδωρία της γης στην καλύτερη εκδοχή.

περιοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Μουσική.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βολά σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθείς από φορά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: μάτια. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σχέση. Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

καταδιώκεις βουητό στην πόλη που έχεις χάσει. Μ' έχεις κρυφά εξουσιάσει, με τη σιωπή σου την ηχό

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχείο με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχείο δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Το πλήξι πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόση

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: break my heart.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα. Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: σε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: μαγιά φαντάζου. Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

και σιγά. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: τελεία.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

αυτός σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.